Iberia se ostre la steniesca de chimeno, iperchimiseos anesios macarias mimis, και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των προαπελθών, των ευσεβώς πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων και υπέρ των αδελφών ημών,

Τος Υιού και Θεοφόρου Πατρός ημών, σήμωνος του Μυροβλήτου, του και κτήτρος της Αγίας Μονής Ταύτης. Τος Υιού και Θεοφόρου

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Συ εκ του μειόντος εις το ίνεϊ μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ουκ απέστης πάντα ποιόνιος ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου του Αγίου, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ το χειρών ημοδέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

αρχήφωτος και απερινόητος ουσία, ο της μονογενούς και εν υποστάτους σοφίας πατήρ, ο του ζωοποιού σου και παντοδυνάμου πνεύματος προβολεύς, ο διασπλάχνα ελέγχος και άφατον αγαθότητα μη παρηγόμενων ανθρώπων φύση, το σκότι της αμαρτίας συνεχωμένη, αλλά τα θεία φώτα των ιερών σου διδαγμάτων, δια νόμου και προφητών αναλάμψα σημείν, ύστερον δε ημίν αυτών των αληθινών και άδικων της δικαιοσύνης ήλιων, των μονογενείς σου Υιών, ευδοκίσας διασαρκώς ανατήλε και προς την λάμψη του σου φωτισμού οδηγήσε, γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεως ημών και δόρισε ημίν εν αγρύπνο και νυφούς η ψυχή πάσαν την του παρόντος νύχτα ημάν διελθύν εκδεκομένους της ημέρας του Χριστού σου και Θεού ημών του Χριτού των απάντων την παρουσία ή να μη αναπεκτοκώντες και υπνώσαντες

popona napas in ferusha, firile trofis porismon, che meta tu profitu omensi, o se megalisti ta erga su Kyrie, panda en sofia episas, de omesa de filantrope despota, mi epidinei min epito parorgismo ton imeteron amartion, seton tis dikeosinis ilion, αλλά δια παντός ημάς το φωτισμό της εις καταλάμπες εχάριτος, ή να εν ημέρα και νυχτή δοξάζομεν σου

0: Την μεν πατρίδα λοιπόν και το γένος της μακαρίας ταύτης να διηγηθώμεν τουλάχιστον επί του παρόντος, νομίζω ότι και άκερον είναι παντάπαση και του προκειμένου ημών σκοπού εκτός, διότι φανερόν είναι ότι των κατά Θεών ζητάντων πατρίς μεν είναι η ανόλεθρος και μακαρία εκείνη διαγωγή ο παράδεισος, πρόγονη δε οι πατριάρχε και οι προφήτε, τες αυτής αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον τα περισσεύματα.
1: Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον τα περισσεύματα των κλασμάτων της τραπέζης ταύτης, και πλήθυνον αυτά εν διεράμον η ταύτη και στον κόσμο σου άπαντα, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ευλογητός ο Θεός ο ελεών και τρέφων ημάς εκ νεότητος ημών, ο διδούς τροφήν πάσης αρκή, πλήρωσον χαράς και εφροσύνης τας καρδίας ημών, ειν απάντοτε επάσαν αυθάρκη ανέχοντες, περισσεύομεν εις πάν έργων αγαθών εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθούσι δόξα πρέπει κράτος τιμή και προσκύνησης, συν το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας αμήν. Δόξα στη Κύριε, δόξα στη Άγιε, δόξα στη Βασιλεύ, ότι έδωκα στη μην βρώματα εις εφροσύνην, πλήρωσον ημάς και Πνεύματος Αγίου, ή να ευρεθόμεν ενωπιών σου ευάρεστη, και μη εσχυνθόμεν όταν αποδώσεις εχάστο κατά τα έργα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκη βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκε βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκε βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ειδόχησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και εσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος.